Φωνήσαμε το μπαρκά σοβαρ. Όπου τα τύπουτε μπροβάρα. Κόπα όπι το λετσιολιτάν.

φράζει. Γαβροτσίγρα, γαβροτσίγρα, γαβροτσίγρα. Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Zove velikim smeđim instrumentom, zove se Danko. Ajmo Danko!